0: Come on, then, dance.
1: Και με πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.
2: Use those?
3: What is it? Oh, it's one.